Παππούλο, κάπου από τα νησούλου του πήγε σου κόψη κατά να σου τσούδε. Τι άλλο εμένα, πέκουλια ρε γόση παστίκουλα, αντί, πέκε του, πουσιόζρευ, πουσιόζρευ, πουσιόζρευ.